0: Ευγάριο Ευγαράν. Ευγάριο Ευγαράν. Prepare to be
1: exposed. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.